0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Μωρέ, γιαούριδες, τι σας έφτεξε, μωρέ, το τραγουδάκι?
1: Κάρμα, ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής. Επανακυκλοφορεί μόνο σε 150 αντίτυπα ο πρώτος και απόλυτα συλλεκτικός τους δίσκος. Θα το βρείτε σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: 30 χρόνια Ορφέας Περίδης. Ένα συλλεκτικό βινήλιο σε πορτοκαλί χρώμα με όλες τις επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδοποιού. Μία έκδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
4: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
5: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα

Rockarola Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rockarola Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο-shop.gr.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

holy name.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο.shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8ο.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
3: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Roll Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Roll Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούσα.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

στην αρχή των τραγουδιών, τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξηδάκη. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Τραγουδούν Φωτεινή Βελεσιώτου, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης. Ένα μοναδικό συλλεκτικό βινήλιο με επιλεγμένες στιγμές από την πορεία του Νίκου Ξηδάκη. Κυκλοφορεί από το 8.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Άδειλος χρόνος. Ένα μυθιστόρημα της Πέννης Ραμαντάνη. Η τραγουδοποιός και συγγραφέας μας καταθέτει μία μοναδική πρωτότυπη ιστορία για τον χρόνο της αγάπης που είναι άδειλος. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

που γεννάσαι τώρα, Τζέιν. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι Τζέιν.

Για πρώτη φορά σε συλλεκτικό μοβ βινίλιο τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης του Δημήτρη Ψαθά «Μαντάμ Σουσού». Τραγουδούν Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταύρος Παράβας, Νίκος Γαλανός. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί το συλλεκτικό LP «Σε άγριο δάσος». Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης τραγουδάει και διασκευάζει μοναδικά έργα σε εκτελέσεις εισάξιες με τις πρώτες. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Η ποιητική των ερώτων του Αντώνη Απέργη. Μοναδική έκδοση περιορισμένων αντιτύπων σε κόκκινο βινήλιο. Με τις συμμετοχές των Σοκράτη Μάλαμα, Ελένη Τζαλιγοπούλου, Μάρθα Φριτζίλα, Ιουλία Καραπατάκη, Δημήτρη Μπάκουλη και άλλων σημαντικών ερμηνευτών. Σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Γεια, εσείς ποιοι είστε? Ένα βιβλίο για την ελληνική ροκ και τις κρυφές ιστορίες της από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Ένα βιβλίο που καλύπτει πολλές πτυχές της περιέργειάς σου με όλα τα παρελειπόμενα στοιχεία που μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: να χαθείτε προμόπερα μεσημεριάτικα, ο να ησυχάσει κανείς.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας. Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα με το ταλαντούχο κύριο Βασίλη Προδρόμου. Ερμήνευσε το τραγούδι «Τι τα θέλες, τι τα θέλα» σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Το τραγούδι περιέχεται στον εξαιρετικό δίσκο «Οι φωνές σε αυτή την πόλη». Ακολουθεί ο τραγουδοποιός Κυριάκος Κουγιουμτζόγλου. Θα μας τραγουδήσει «Τη ζωή στο λεωφορείο» σε στίχους και μουσική δική του.

Ακολουθεί ο πάντα αγαπημένος ερμηνευτής Γιάννης Αβυδάκης. Θα ακούσουμε με τη φωνή του το τραγούδι «Είπα να ξεχάσω», σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου και στίχους του Νικόλα Μπενόπουλου.

Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τίμησε τη Μιρέλα Πάχου με τη συμμετοχή του στον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Μιρέλα». Από αυτή τη συνεργασία θα ακούσουμε το τραγούδι «Κοιμήσω ακόμα» σε μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους της Μιρέλας Πάχου.

Η Χρυσή Τζάβλα είναι μία από τις πιο ταλαντούχες νέες μας ερμηνεύτριες και είναι και εξαιρετική βιολίστρια. Θα μας πει το τραγούδι «Σπίθα» σε μουσική του Δημήτρη Καρά και στίχους του Γρηγόρη Λιάρου. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Κοιτώντας το ίδιο αστέρι» που το μοιράζεται η Χρυσή ερμηνευτικά με τον Νίκο Γύρα και τον Δημήτρη Μωραΐτη.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια εξαιρετική συνεργασία. Ο Μίλτος Πασχαλίδης συνεργάζεται με την Ελένη Φωτάκη και το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το τραγούδι «Τα κορδόνια» σε μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη και στίχους της Ελένης Φωτάκη, από το άλμπουμ που στην ουσία είναι το soundtrack της θεατρικής παράστασης «Το αγόρι με τις δύο καρδιές».

0: από το πρώτο άλμπουμ του τραγουδοποιού και αγαπημένου ηθοποιού Πάνου Βλάχου, «Τα παιχνίδια των παιδιών», θα ακούσουμε το τραγούδι «Πριν να κοιμηθώ» με τη φωνή της Ιωάννας Λέκα, σε στίχους και μουσική του Πάνου Βλάχου.
1: Τις νύχτες πριν να κοιμηθώ,

Η Ελένη Πέτα θα μας τραγουδήσει «Το δώρο» σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Οι δύο φίλοι συνεργάζονται ξανά και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

και αρχίζω να σου τραγουδώ. Νέο CD. Στίχη Σταύρος Κουλιουμτζής, μουσική Κωνσταντίνος Βελιάδης. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Μαρία Κουλιουμτζή, Μελίνα Κανά, Κώστας Μακεδόνας, Χρήστος Νικολόπουλος, Γεράσιμος Ανδρεάτος και Απόστολος Ρίζος. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα το τραγούδι «Αφροδίτη». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο που συνοδεύεται και από ένα πολύτιμο βιβλίο και λέγεται «Αμίλητη ιστορία», σε στίχους της Ελένης Αρβελέρ, ένα πρόσωπο κεφάλαιο για τον ελληνικό πολιτισμό, και μουσική του Νίκου Πλάτανου. Ακολουθεί η Λιδία Σέρβου, «Όση μου έλειψε αγκαλιά», θα μας τραγουδήσει, σε μουσική και στίχους του Σταμάτη Χατζευσταθίου.

0: δώσει.
1: Από το δίσκο του Δημήτρη Γαλίτη με τίτλο «Της νύχτας στα Ευαγγέλια» θα ακούσουμε το τραγούδι «Δεν ξημερώνει» από τη φωνή της Μαρίας Αναματερού, σε στίχους της Αναστασίας Βαθιάδου και μουσική του Δημήτρη Γαλίτη.

πατέρας και γιος συνεργάζονται στο επόμενο τραγούδι. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής. Το τραγούδι λέγεται «Ξεριζωμός», σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο με τίτλο «Χωρισμός».

Ελπιδοφόρα ερμηνεύτρια η Γεωργία Αγγέλου θα μας τραγουδήσει «Τα Μάγια» σε στίχους της Νάνση Κανέλη και της Ξένιας Δικαίου και μουσική της Πηγής Λυκούδη.

Συνεχίζουμε με μια νέα κυκλοφορία. Ο Γιάννης Λεκόπουλος θα μας τραγουδήσει «Με ρωτάς» σε στίχους της Ντίνας Μπατζιά και μουσική του Βασίλη Σαλταγιάννη.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δεν θα μείνει. Τσερότο μίνι Aosmo, έντομο αποθητικό σπρέι. Aosmo, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Ακούτε την εκπομπή Αυτοπροσώπος με τον Νίκο Θρασιβούλου.
4: Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι, στην φιλόξενη συχνότητα του 8ου. Είστε συντονισμένοι στο 8ο Radio, το μουσικό ιντερνετικό ραδιόφωνο της χώρας, και ακούτε την εκπομπή Αυτοπροσώπος με τον Νίκο Θρασιβούλου. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά και αυτό το Σαββατοκύριακο με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, και επειδή αναφέρθηκα σε μουσικό ιντερνετικό ραδιόφωνο της χώρας, σήμερα σας έχουμε μια έκπληξη. Κοντά μας ο ένας και μοναδικός αθλητικογράφος Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Στον ήχο απέναντί μου ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά για την επόμενη ώρα. Αφορμή για την σημερινή μας συνάντηση με τον κορυφαίο, όπως είπα, Έλληνα και όχι μόνο, αθλητικογράφο Χρήστο Σωτηρακόπουλο, είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τη σειρά Ball Pen των εκδόσεων Τόπος με τίτλο Mundial, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο, και συγγραφείς είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο Φάνης Τσοκάνας. Χρήστο, καλώς όρισες στο 8ο. Είναι χαρά και τιμή.
5: Ευχαριστώ, Νικόλα μου.
4: Σε φιλοξενούμε.
5: Ευχαριστώ. Είναι... Ευχαριστώ, είναι Φάνης Τσοκανάς.
4: Τσοκανάς.
5: Το τόνος είναι στο αλφα. Ένα παιδί δικός μου, σπουδαστής, φιλόλογος. Ήρθε στη σχολή 26 χρονών και πλέον εδώ και λίγο καιρό τον έχω και πλέον 31, πάει 32. Είστε ομόσταυλοι, είναι αεκτζής. Παίζει πολύ ωραίο μπουζούκι, τραγουδάει υπέροχα.
4: Είχε... Στην Αγγλία τι ομάδα είναι, να μας πεις?
5: Στην Αγγλία τι ομάδα είναι? Arsenal
4: δεν είναι,
5: πάντως. Όχι. Και θέλω να σου πω, τέλος πάντων, ότι ήταν δικιά του ιδέα αυτό το βιβλίο. Αυτός το ξεκίνησε, ναι. Αυτός με τσίγκλισε, ξεκινώντας με μια σειρά συνεντεύξεων που έκανε πριν το Μουντιάλ του Κατάρ. Είχε βρει τον Φιγιόλ, τον τερματοφύλακα της Αργεντινής του 1978, τον Μπρέμε, τον άνθρωπο που σκόραρε τον κίτριο πέναλτι για τη Γερμανία στο Μουντιάλ του 1990. Είχε βρει τον Μάρκο Ταρντέλι μέσω της κόρης του Ταρντέλι, με τα social media. Ξέρεις, πολλές φορές λέμε για τα social media έχουν αλλάξει τη ζωή μας, να έχουν κάνει άνω κάτω. Υπάρχει και πολύ ωραία χρήση των social media, και τα social media έχουν φέρει την ευκαιρία, ειδικά για τη δικιά μας δουλειά,
4: βέβαια,
5: να επικοινωνήσεις, είτε σε επίπεδο εμπορικό, επιχειρηματικό, ακόμα και με δύσκολους ανθρώπους να τους βρεις με το LinkedIn. Μπορείς να επικοινωνήσεις με το Instagram, μπορείς να επικοινωνήσεις, κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν ακόμα το Facebook. Μπορείς να έρθεις σε μία επαφή, να στείλεις, ο άλλος να δει επίσης ποιος είσαι, πιθανώς να δει και δουλειά σου, και να κλείσεις κάποια συνέντευξη που για εμάς ήταν πολύ πιο δύσκολη. Έπρεπε να τον βρεις μόνο σε ένα τηλέφωνο, ή έπρεπε να πας σε ένα γήπεδο να τον περιμένεις. Όταν έπαιζε ακόμα κάποιος και ήταν star, πιθανώς ήταν και πολύ δύσκολο. Συνεπώς, τέλος πάντων, η ιδέα ξεκίνησε έτσι, και όταν μου είπε ότι έχω 6-7 συνεντεύξεις να τις βάλουμε στο site, γιατί ήταν το Μουντιάλ του Κατάρ ερχόταν, του είπα αυτό δεν αξίζει το κόπο να το βάλουμε, αλλά δεν αξίζει να μείνει μόνο για να υπάρχει σε μια συνέντευξη σε site, και του είπα να το περιμένουμε, να βάλουμε όποιους έχει εκείνος, ό,τι άλλον βρούμε, όποιον άλλο βρω και εγώ τώρα ή όποιον άλλον έχω κάνει, και να φτιάξουμε ένα ξεχωριστό βιβλίο. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το, γι' αυτό και το λέμε Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Έχει 45-46 εκμυστηρεύσεις, ας το πούμε έτσι, ανθρώπων που μίλησαν κάποια στιγμή σε εμάς, ή στον έναν ή στον άλλο. Και έχει και το πιο ίσως περίεργο, δύσκολο, ιδιαίτερο άτομο, που δεν έχει μιλήσει πουθενά σε κανένα άλλο βιβλίο του εξωτερικού όλα αυτά τα χρόνια, τον Γιούργεν Σπαρβάσερ, τον σκόρερ του Μαγδεμβούργου και σκόρερ της μοναδικής κόντρας των δύο Γερμανιών το 1974 στο Αμβούργο. Δεν είχε μιλήσει πουθενά μέχρι τώρα. Τώρα βγάζει μια αυτοβιογραφία και έψαξε πάρα πολύ ο Φάνης και βρήκε τον άνθρωπο που του την γράφει, έναν Ιταλό. Και έτσι ήρθαμε σε επαφή μαζί του και έχουμε και αυτή την, για μένα, παγκοσμίου επίπεδου αποκλειστικότητα συνάντηση. Δεν λέει κάτι το τρομερό, αλλά και μόνο που τον έχεις, σου έχει απαντήσει, σου έχει δώσει την εκτίμηση τη δικιά του για την εποχή. Λέει, ας πούμε, ότι ήμασταν ήρωες στη χώρα μας, αλλά για μένα, λέει, δεν μου φαινόταν κάτι περίεργο αυτό που είχαμε κάνει. Εμείς θέλαμε να παίξουμε και να κερδίσουμε. Γιατί η ερώτηση είναι κατά πόσον το γεγονός ότι ήταν η Δυτική απέναντι στους Ανατολικούς και η Ανατολική απέναντι στους Δυτικούς έπαιζε το ρόλο του. Και είπε ότι όχι, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι ήταν. Δεν ήταν. Γιατί η πλευρά την Ανατολική ήταν.
4: Εγώ, παρότι,
5: θέμα μεγάλο.
4: Και θα σε ρωτήσω στη συνέχεια και σένα ποιο είναι το Μουντιάλ το κορυφαίο που έχεις δει. Για μένα είναι το 1974.
5: Για μένα το 82. Αλλά εντάξει,
4: γιατί πάμε. Είμαι σε ηλικία 14 ετών.
5: Ναι, αυτό
4: θυμάμαι
5: είναι,
4: τα πάντα.
5: Ναι, αυτό όμως δεν προϋποθέτει, ξέρεις, ότι είναι και ένα καλό Μουντιάλ. Δηλαδή ένα παιδί γεννημένο το 90, το πρώτο που έχει καλά στο μυαλό του είναι το Μουντιάλ του 2002, το οποίο είναι άθλιο.
4: Ναι, άθλιο.
5: Αλλά για το παιδί αυτό είναι καταπληκτικό.
4: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι.
5: Παιδιά γεννημένα το 1997, 96, 98, το πρώτο Μουντιάλ καλό είναι το Μουντιάλ του 2010.
4: Μάλιστα.
5: Άθλιο.
4: Στην Νότια Αφρική. Ναι.
5: Θέλω να σου πω, λοιπόν, ότι έτσι συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις
4: περιπτώσεις. Ναι, ναι. Κοίταξε, γιατί θυμόμαστε πράγματα τα οποία είναι έντονα χαραγμένα στη μνήμη. Εγώ θυμάμαι σαν και τώρα πώς μπήκε αυτό το γκολ του Σπαρβάσερ.
5: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
4: Θυμάμαι τον τερματοφύλακα τον Κρόλ, ο οποίος ήταν τερματοφύλακας του Μαγδεμβούργου, αν δεν κάνω λάθος.
5: Όχι, ο Κρόι. Αυτό ήταν τη Τσβικάου. Ήταν τη Ζάξερινγκ Τσβικάου. Ήταν ομάδα τη Β' κατηγορία για το δικό του στάδιο.
4: Το Μαγδεμβούργο είχε πάρει και το κύπελο νωρίτερα.
5: Το Μαγδεμβούργο είχε πάρει το κύπελο με τη Μίλαν. Αλλά η βάση τη ομάδα του Μαγδεμβούργου ήταν η βάση τη Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή ο Σπαρβάσερ σεντερφόρ, ο Στράιχ αριστερά, ο Πομερέν και δεξιά, ο Μπραντ, ο σέντερ μπακ που ήταν και ο αρχηγός της ομάδας, ο Κρόι όμως, που αυτές οι χώρες και ειδικά η Ανατολική Γερμανία το χρησιμοποιούσε διότι ήταν ένα εργαστήριο ο αθλητισμός, εξού και όλες τις ιστορίες που βγήκαν μετά με το ντόπινγκ και τα αναβολικά. Στο ποδόσφαιρο οι ποδοσφαιριστές λένε, και πραγματικά τους πιστεύει κανείς, ότι δεν χρειάστηκε να πάρουν αναβολικά. Κάνανε μια επιτυχία με το Μαγδεμβούργο, κάνανε μια επιτυχία με την Δυναμό Δρέσδης, κάνανε μια επιτυχία με την Καρλ Ζάις 1, παίξαν κάποιους τελικούς, αλλά το ποδόσφαιρο δεν ήταν προτεραιότητα για το καθεστώς. Τι έκαναν λοιπόν, παίρνανε τους παίκτες από τις μικρές ομάδες και τους πηγαίνανε στις μεγάλες για να δυναμώνει η μία ομάδα. Ή παίρναν ομάδα από την περιοχή που ήταν, τη Φόρβερτ, ας πούμε, που ήταν σε άλλη πόλη, και τη φέρνανε στο Ανατολικό Βερολίνο για να είναι ομάδα της πρωτεύουσας. Γιατί το θέλαν. Και μετά όλα αυτά, όταν έπεσε το τείχος, πολλές ομάδες ξαναπήγαν πίσω στην κανονική τους βάση. Ο Κρόι λοιπόν του είπαν, θα φύγεις από εκεί και θα πας ή στο Μαγδεμβούργο ή στην Δυναμό Ανατολικού Βερολίνου, που ήταν η ομάδα της Στάζη, της μυστικής αστυνομίας. Ο Κρόι τους είπε λοιπόν, άμε πάρετε από εδώ που είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, θα σταματήσω το ποδόσφαιρο. Εκτελέστε με. Και έμεινε στη Τσβικάου όλη του την καριέρα. Μάλιστα. Ήταν πολύ σπουδαίος τερματοφύλακας.
4: Ναι.
5: Και αν είχε ανοίξει η αγορά τότε, γιατί αυτοί δεν φεύγανε, τότε δεδομένα ο Κρόι θα είχε παίξει σε κάποια ομάδα τη Bundesliga, ναι, πολύ υψηλό επίπεδο.
4: Και πολλοί από αυτούς. Εγώ ευτύχησα να πάω στη Δρέσδη όταν έπαιξε η Δυναμό Δρέσδη.
5: Ναι. ΝΑΕΚ.
4: Λοιπόν. Ναι, λέω για το Μουντιάλ το 1974 και για να το κλείσουμε αυτό, γιατί εγώ είχα ξετρελαθεί τότε με την Εθνική Πολωνίας. Και μάλιστα θα σου πω μια άλλη ιστορία, Χρήστο, πολύ σύντομα. Όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 83 μέχρι το 86 στο Pittsburgh, εκεί η ομάδα του Indoor Soccer, η Pittsburgh Spirit, ήταν μια πολωνική απικία. Είχε έρθει ο Τερλέτσκι, είχε έρθει ο Στάλτσικ, είχε έρθει ο Κάπκα, ο οποίος Κάπκα μετέπειτα έγινε και πρόεδρος στην Βίσλα Κρακοβίας. Ο οποίος, ποιος είναι ο Κάπκα, είναι ο 19 ετών ποδοσφαιριστής της Εθνικής Πολωνίας, τον οποίο τον βάζει στο ημίχρονο και είναι αυτός που κάνει την μπάσα στο λάτο ή στον Κάντοχα, δεν θυμάμαι ποιο.
5: Το λατό για τον γκολ με στο μικρό τελικό με τη Βραζιλία.
4: Για το 1-0 με τη Βραζιλία. Ναι. Λοιπόν, αυτή η ομάδα, επίσης, γνωρίζοντας αυτούς τους παίχτες, γνώρισε τον Καζιμίρ Ντέινα. Θεός χωρίς τον, ο οποίος σκοτώθηκε.
5: 2-3 χρόνια μετά. Λοιπόν. Ο Ντέινα ήταν πολύ μεγάλο δεκάρι. Οι Πολωνοί βασιζόντουσαν στη Λέγκια. Η Λέγκια ήταν η βάση τους. Οι σπουδαίωτεροι δηλαδή παίκτες εκείνης της εποχής. Ήταν μια ομάδα που την είχε φτιάξει ο Γκόρσκι μαζί με τον Γκμόχ. Πολλές φορές αναφέρεται ο Γκόρσκι ως ο αρχιτέκτονας. Ήταν το μυαλό. Την Ολυμπιακή ομάδα όμως το 72, δύο χρόνια νωρίτερα από το Μουντιάλ που έγινε στη Γερμανία, πάλι στο, το η περίφημα τομένη Ολυμπιακή Αγώνες του Μονάχου.
4: Μάλιστα,
5: το 72,
4: ναι.
5: Τη δημιούργησε ο Γκμόχ. Ο Γκμόχ πήγαινε και έπαιρνε τους παίχτες και τους έβαζε στην Ολυμπιακή ομάδα για να δει ποιοι από αυτούς μπορούσαν να περάσουν στην ομάδα των ανδρών. Οι Πολωνοί είχαν κληρωθεί, τότε οι όμιλοι ήταν λίγες οι ομάδες και πέρναγε ένας. Αγγλία, Ουαλία, Πολωνία. Έμοιαζαν αποκλεισμένοι από χέρι. Απέκλεισαν την Αγγλία. Η Αγγλία ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνε μέρος σε προκριματικά και αποκλειόταν. Και την απέκλεισαν με το περίφημο 1-1 του Wembley, όπου ο τερματοφύλακας ο Μαζεύσκι. Ο Μαζεύσκι. Έπιανε τα άπιαστα με την περίφημη ατάκα που είχε πει ο Μπράιαν Κλαφ στην αγγλική τηλεόραση. Αυτός είναι ένας κλόουν. Κάθε άλλο παρά κλόουν ήταν. Ήταν ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Είχε μπροστά Γκόργκον, είχε μπροστά τον Σμούντα, ο οποίος έπαιξε 4 παγκόσμια κύπελλα. Σιμανόφσκι. Είχε τον Κάσπερ Τσακ μαζί με τον Ντέινα και τον Γκάντοχα στα χαφ. Είχε τον Σάρμαχ στην επίθεση, έναν ψηλό σεντερφόρ που ήξερε μπάλα.
4: Ο οποίος πήγε στο καμπιονάτι.
5: Και δεν είχε, μπράβο, και δεν είχε τον Λουμπάνσκι που ήταν ο απόλυτος στάρ της ομάδας και επέστρεψε το 78 στο επόμενο Μουντιάλ, αλλά δεν ήταν πια ο ίδιος, που έσπασε πάρα πολύ άσχημα το πόδι του στον αγώνα της Ουαλίας με την Πολωνία στο ξεκίνημα των προκριματικών. Ο Λουμπάνσκι ήταν ο στάρ λοιπόν της ομάδας το 72. Ο Ντέινα τον διαδέχθηκε και ήταν αυτός που πήρε το χρήσμα του αρχηγού εφόσον δεν θα έπαιζε ο Λουμπάνσκι. Γκόρσκι Γκμόχ τη φτιάξανε, έπαιζε φοβερό ποδόσφαιρο.
4: Υπήρχε και ένας τρίτος προπονητής στο staff, ο οποίος αργότερα πήγε και στον Ηρακλή. Δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι όμως το όνομά του.
5: Οι τέσσερις αυτοί ήταν ο Γκόρσκι, ο Γκμόχ, ήταν ο Στρέι Λάου που ήρθε μετά και πήρε κύπελο με την Λάρισα. Μπράβο. Και ο τέταρτος.
4: Όπου εκεί έφερε και τον Κμίετσικ.
5: Ναι, και ο τέταρτος προπονητής ήταν ο Πιέχνιτσεκ.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Αυτοί οι τέσσερις ήταν η ιεραρχία της ομάδας. Ποδοσφαιρικά έπαιζε το ποδόσφαιρο που έπαιζε η Ολλανδία. Γρήγορο ποδόσφαιρο. Έκανε μόνο νίκες και μία ήττα. Η ήττα της ήταν όμως από τη Γερμανία και ήταν η καθοριστική. Την ημέρα που είχαν ανοίξει ουρανοί στη Φραγκφούρτη και το γήπεδο ήταν βούρκος και το προσπαθούσαν επί ώρες
4: να το
5: αδειάσουν.
4: Ναι.
5: Τώρα, το θέμα είναι ότι, μια και αναφέρθηκε στην Πολωνία, η Πολωνία το 1974 ήταν τρεις καλές ομάδες το 1974. Ήταν η Γερμανία, ήταν πολύ καλή ομάδα. Ήταν η βάση της Bayern και της Gladbach, αυτές οι δύο ήταν. Η Ολλανδία, η οποία την είχε δημιουργήσει ο Φάντρονκ, που μετά ήρθε από εκείνο το καλοκαίρι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην ΑΕΚ, και ουσιαστικά άλλαξε όχι μόνο την ΑΕΚ, άλλαξε το ελληνικό ποδόσφαιρο ο Φάντρονκ ερχόμενος. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ήξερε τι πάει να πει pressing. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ήξερε τι πάει να πει παίζω τεχνητό offside. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ήξερε τον έναν και μετά τους δύο καλούς αμυντικούς χαφ. Ο πρώτος που δοκίμασε στην Ελλάδα να παίξει με δύο αμυντικούς χαφ. Δεν το καρπόθηκε, διότι απομακρύνθηκε στην ΑΕΚ και ήρθε στη θέση του Τσαϊκόφσκι. Και πήρε τον Ντάμπλο Τσαϊκόφσκι. Είχε φέρει τον Βιέρα που ήταν στον Ολυμπιακό, πολύ μεγάλος Ρουανός
4: αμυντικός χαφ,
5: για να παίξει μαζί του με δύο αμυντικούς χαφ, να βάλει αυτόν και τον Τσάμι ή αυτόν και τον Νικολούδη. Δεν το πρόλαβε, αλλά η ΑΕΚ εκείνη τη χρονιά έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο και πήρε τον τίτλο. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τον Αρδίζογλου από επιθετικό, τον έκανε δεξί back half. Πήρε τον Νικολάου από σεντερφόρ, τον έκανε αμυντικό.
4: Το Μουσούρι από επιθετικό
5: και τον έκανε δεξί back. Και σκόραρε και πολλά γκολ ο Μουσούρι στην καριέρα του. Και ο Φάντρονκ λοιπόν τι ήταν. Ο Φάντρονκ ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε την εθνική, προκρίθηκε. Και ο Μίχελς που ήταν ο πατέρας τους όλων των Ολλανδών και ακόμα και σήμερα αναφέρεται ως ο πατέρας, αν θες, του σύγχρονου ποδοσφαίρου, αυτού που πρεσβεύει ο Γκουαρδιόλα, ή αυτού που παίζει η Ισπανία, αυτό το πάσα, πάσα, πάσα, πάσα. Δεν ήταν ποτέ το ισπανικό ποδόσφαιρο. Το ισπανικό ποδόσφαιρο ήταν έπαιρνα την μπάλα και ερχόμουν και σου έκανα πέντε τρίπλες. Πάσα δεν έδινα. Ο Μίχελς κάθισε στον πάγκο, ο Φάντονγκ το αποδέχθηκε πολύ λογικά, όπως θα κάνονταν οποιοδήποτε, και αμέσως μετά. Πώς τον έπεισε ο Λουκάς ο Μπάρλος να έρθει στην Ελλάδα. Παναλαμβάνω, δεν άλλαξε μόνο την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε τερματίσει 6η και 7η τις δύο προηγούμενες χρονιές. Ήταν ο Παπαϊωάννου σε πτώση, ήταν η ομάδα του 71 που είχε πάρει ο Στάνκοβιτς στο πρωτάθλημα σε πλήρη αποσύνθεση, και έρχεται ο Φάντρομ και λέει: θα παίζουμε, λέει, όπως η Ολλανδία. Δηλαδή, αν υπήρχαν social media σήμερα, θα του κρεμάγανε κουδούνια. Σε τρεις μήνες ακριβώς. Η ΑΕΚ έπαιζε ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί στην Ελλάδα.
4: Τα θυμάμαι, Χρήστο.
5: Δείγμα ότι ένας προπονητής μπορεί πολύ γρήγορα να περάσει τις ιδέες του, φτάνει, έτσι, μετά με αυτούς τους παίκτες να έχει χρόνο να δουλέψει.
4: Έτσι,
5: ο Φάντρομ δούλεψε κάποια χρόνια, γι' αυτό έφτασε η ΣΥΛΑΚ μέχρι τα μη τελικά. Που είναι τεράστια επιτυχία
4: του κυπέλου
5: UEFA, από τη Γιουβέντους. Είχε πολλά χρόνια όμως για να δουλέψει με τους ίδιους παίκτες. Τώρα πλέον οι ομάδες. Κάθε καλοκαίρι αλλάζουν, είναι το αεροδρόμιο του Σύπχολ στην Ολλανδία. 25 έρχονται, 25 φεύγουν. Έτσι δεν μπορείς να δουλέψεις.
4: Λοιπόν, αυτά όπως είπα τα θυμάμαι σαν και τώρα, γιατί τότε ήμουν ball boy στην ΑΕΚ.
5: Έτσι.
4: Κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Ναι. Το άγαλμα θα ακούσουμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο.
5: Το άγαλμα Γιάννη Πουλόπουλο είναι ο περίφημος δρόμος. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το λατρεύω. Νομίζω ότι το αγαπάμε όλοι όσοι κάποια στιγμή.
4: Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο πιο εμπορικός δίσκος όλων των εποχών. Έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούμε το άγαλμα και επιστρέφουμε με περισσότερο Χρήστο Σωτηριακόπουλο.

0: είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε στην κουβέντα μας, πάντα στη συντροφιά μας, ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος. Και επίκεντρο είναι το βιβλίο αυτό που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Και παρότι έχει τελειώσει το Μουντιάλ, είναι ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από καμιά βιβλιοθήκη οποιοδήποτε φιλάθλου και όχι μόνο. Τίτλος του Μουντιάλ, Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, Χρήστος Σωτηριακόπουλος, Φάνης Τσοκανάς. Θέλω να σας διαβάσω πριν πάμε στο Χρήστο κάτι που αναφέρεται στη σελίδα 246 και αφορά το Μουντιάλ της Γαλλίας, όπου μέσα στο βιβλίο διαβάζω το εξής. Ο δημοσιογράφος Χρήστος Σωτηριακόπουλος, απεσταλμένος του Sport Time στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, σημείωσε μια εξαιρετική και σπάνια προσωπική επιτυχία. Έλαβε μέρος σε διαγωνισμό ποδοσφαιρικών γνώσεων και αναδείχθηκε πρώτος μεταξύ 1.400 και πλέον διαπιστευμένων δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο. Ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, παραλαμβάνοντας το βραβείο Hewlett Packard, από τον παλιό ποδοσφαιριστή της Εθνικής Γαλλίας, Μάριους Τρεζόρ. Τι παιχταράς κι αυτός ο Τρεζόρ.
1: Τρομερός σιδερμακτός.
0: Τι παιχταράς ήταν κι αυτός. Λοιπόν, και να πω, για να δώσουμε πάλι το λόγο στον Χρήστο, ότι αυτό που έχω πει πολλές φορές στο ελληνικό τραγούδι «Εν αρχή ειν ο Τσιτσάνης», στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην αθλητική, ελληνική μάλλον αθλητικογραφία, «Εν αρχή ειν ο Διακογιάννης», αλλά πιστεύω ότι ο Χρήστος, και βέβαια με τα μέσα που έχει η σημερινή εποχή, ξεπέρασε τον αξέχαστο Γιάννη Διακογιάννη.
1: Εδώ νομίζω ότι κάνεις λάθος, αλλά πάμε, προχωράμε.
0: Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Για το άλλο θέλω να σου συμπληρώσω ότι ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον. Ήταν η εποχή που όλοι μας εξοικειωνόμασταν με τα computers.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ήταν η πρώτη φορά σε μεγάλη οργάνωση που υπήρχαν computer παντού, μέχρι και το 96 το Euro, δηλαδή 2 χρόνια πριν από τη Γαλλία το 98. Σχεδόν όλα ήταν μέσω βιβλίων, δηλαδή τα στατιστικά, οι ομάδες, οι παίκτες, και υπήρχε ένα κομπιούτερ στο οποίο έμπαινες μέσα περισσότερο για να βρεις τις συνθέσεις της ημέρας,
0: ναι, ναι,
1: ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν το 98, λοιπόν έχουμε προχωρήσει όχι 2 χρόνια, πολλά χρόνια, διότι είναι παντού κομπιούτερ. Μπορείς να βάλεις και να σου βγάλει κατευθείαν το κομπιούτερ τα ρόστερ, μπορεί να σου βγάλει πληροφορίες για παίχτες, μπορεί. Και η Hewlett Packard, που είναι ο βασικός και επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποφασίζει σε κάθε μεγάλο κέντρο τύπου, Παρίσι, Τουλούζι, Μασαλία, Λάνς και τα λοιπά, να βάλει ένα μεγάλο κομπιούτερ, το οποίο έβαζε στη διαπίστευσή σου, σου διάβαζε τον κωδικό, σε ταυτοποιούσε και έλεγε είστε έτοιμοι να παίξετε και τα λοιπά, και έλεγες ναι, πάταγες και άρχισε και σου βγάζε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής συνέχεια. Είπες σε 100 κάπου τόσες, και νομίζω ότι μία ή δύο έχασα. Τελείωσε αυτό, ωραία, λέω, ωραίο ήταν, μα δεν ξανασχολήθηκα. Και γύρω στις 15 μέρες μετά, με φωνάζει ο Παύλος ο Παπαδημητρίου, ρίση μου λέει, δεν ακούς, μου λέει, τόση ώρα φωνάζω το όνομά σου, λέει, από τα μεγάφωνα. Είχαν τυχοκολλήσει κιόλας παντού, εκεί τράβηξα και τη φωτογραφία, γιατί φωτογραφίες, επειδή δεν είχαμε τα κινητά να φωτογραφηθείς, να κάνεις. Βρήκα κάποιον που είχε μαζί του φωτογραφική μηχανή να τραβήξει το. Εκεί που έλεγε πρώτος τάδε Clever Time Ελλάς, ήταν το Sport Time η εταιρεία. Μάλιστα. Γιατί οι διαπιστεύσεις βγαίνανε στο όνομα της εταιρείας. Δεύτερος ήταν ένας Ούγγρος και τρίτος ένας. Τώρα, Βολιβιανός έχω την εντύπωση ότι ήταν. Έχει κολλήσει το μυαλό μου το τελευταίο καιρό, γιατί κάποιος μου είπε μήπως ήταν Κολομβιανός και δεν ξέρω.
0: Δεν,
1: αλλά πάντως κάτι τέτοιο.
0: Αλλά είναι αξιοπερίεργο.
1: Ήταν αξιοπερίεργο επίσης ότι ήμασταν τρεις άνθρωποι, όχι ας πούμε Άγγλοι, όχι Γερμανοί, όχι Ιταλοί, όχι Ισπανοί. Και έχω εξήγηση γι' αυτό, γιατί όλοι αυτοί είναι σνόπ. Ξέρει ο Άγγλος τα πάντα για την Αγγλία. Αν το ρωτήσει για τη Μάκλεσφιλντ, άμα το ρωτήσει κάτι για τη Θέλτα Βίγκο, θα σου πει και Σέλτα. Δεν θα σου πει Θέλτα και δεν ξέρει και τι είναι. Κατάλαβες. Οπότε και μας δώσαν τα δώρα τα οποία. Πόσο με ενδιαφέρει, ποια δώρα. Εμένα ήταν τόση χαρά μου. Ήταν σημαντικό. Μας δώσαν κάτι μπλουζάκια της Hewlett Packard, μας δώσαν και ένα διπλωματάκι, το οποίο τότε στη Sport Time, όταν γύρισα πίσω, γιατί δεν υπήρχε και ο τρόπος να τους στείλεις.
0: Είχαν
1: mail. Μιλάμε για. Είναι σχεδόν 30 χρόνια πίσω, αλλά είναι σαν μεσαίωνας.
0: Δεν μπορούσα να το σκανάρεις.
1: Ούτε μπορούσα να το σκανάρεις. Όταν γύρισα πίσω, το βάλαμε το θέμα. Και όταν φτιάχναμε το βιβλίο, τέλος πάντων, μου λέει ο Φάνης, κύριε Χρήστο, μου λέει, αυτό μου λέει που βγήκατε πρώτος, λέει, θα το βάλουμε. Ρε Φάνη, του λέω, θα γράψουμε στο βιβλίο που γράφουμε μαζί για τον εαυτό μου. Μου λέει, μα κύριε Χρήστο, μου λέει, είναι ένα πράγμα που με ρωτάνε, λέει, αρκετοί. Και λέω, ναι, σου κάτω κάτω τη γραφή, δεν πρέπει να ντρέπομαι. Εντάξει, δεν έκανε και διακίνηση ναρκωτικών. Κέρδισα διαγωνισμό. Αλλά ήταν ωραίο. Και ο Μάριος Τρεζόρ ήταν, τον έβλεπε μπροστά σου την ώρα που σου δίνει το βραβείο. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή αισθανόσουν δέος. Ήταν ντουλάπα.
0: Εγώ αισθάνομαι δέος, βέβαια. Όταν είδα μπροστά μου, όσο απόσταση έχουμε εγώ και εσύ, τον Πατρίκ Βιεϊρά.
1: Επίσης.
0: Τρελάθηκα. Δηλαδή, πραγματικά είδα έναν άνθρωπο που εξωγήινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ως παίκτη της Άρσεναλ.
1: Ως παίκτη, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι ως προπονητή. Θέλω, Χρήστον, πριν συνεχίσουμε, να πω ότι το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους της ζωής σου.
1: Ναι.
0: Και αυτά πρέπει να τα λέμε, γιατί εμένα με συγκινούν ιδιαίτερα. Στα παιδιά σου, τον Ρόμπερτ και τη Χριστίνα, και τους συντρόφους της ζωής σου, την Τζοάν και τον Άνταμ, και φυσικά στο εγγονάκι σου, τον Ντάνιελ. Δεν ήξερα ότι έγινες παππούς.
1: Φυσικά είναι, ναι. Ο Ντάνιελ είναι 2 χρονών. Είναι η πρώτη φορά που έχω την ευκαιρία να το αφιερώσω κάτι. Όλα τα πρώτα, λέει, δεν είσαι ποτέ, λέει, δεύτερη ευκαιρία να κάνεις πρώτη καλή εντύπωση, Ζελένα.
0: Μάλιστα.
1: Και το βιβλίο βέβαια παραμένει, όπως κάθε δουλειά, γιατί ξέρεις, και στην Άντζελα που έφυγε τη γυναίκα μου και που καθημερινά. Ένα πράγμα με στεναχωρεί πάρα πολύ.
0: Που δεν βλέπει τα παιδιά της που προοδεύουν.
1: Δεν βλέπει τα παιδιά της που προοδεύουν. Τα είδε έστω μέχρι ένα σημείο, δεν είδε εγγόνη.
0: Ναι.
1: Το ίδιο δεν πρόλαβε και η μάνα μου. Δεν πρόλαβε ούτε το Ρόμπερ. Ο Ρόμπερ γεννήθηκε ένα χρόνο μετά το θάνατο της μάνας μου. Και εκείνη λοιπόν δεν είδε εγγόνια. Οπότε αυτό, ξέρεις, είναι ένα πράγμα που άμα σκεφτείς σε στεναχωρεί. Απ' την άλλη, ο πατέρας μου έλεγε ότι η ζωή είναι ένα σούπερ μάρκετ που μπαίνεις μέσα, παίρνεις ένα καλάθι που είναι έτοιμο και αρχίζεις και ξεπακετάρεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, πρέπει να βγάλεις και αυτά που σου κάνουν και αυτά που δεν σου κάνουν. Και να προσπαθήσεις να φτιάξεις κάτι και με αυτά που δεν σου κάνουν. Είναι σωστό. Και το να καθόμαστε και να λέμε τι θα μπορούσε, τι θα γινόταν, τι θα, αυτό, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό και όταν με ρωτάνε μια κλασική ερώτηση συνεντεύξεων, τι θα άλλαζε στη ζωή μου, απαντάω τίποτα. Διότι αλλάζοντας ένα πράγμα, πιθανώς αλλάζεις μαζί με το ένα κακό που νομίζω θα διόρθωνες, μπορεί να αλλάξεις και 3 καλά. Εγώ από τα στραπάτσα μου σε αυτή τη δουλειά βελτιώθηκα. Δεν βελτιώθηκα ποτέ από καμία επιτυχία.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό να τα ακούει κανείς από έναν άνθρωπο σαν και σένα. Θέλω να πάμε έτσι όπως αρχίζει ο πρόλογός σου, στο καλοκαίρι του 1970, και να πω ότι πραγματικά μου θύμισες πάρα πολλά πράγματα, γιατί και εγώ είμαι Παγκρατιώτης.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι σαν και τώρα να πηγαίνουμε στο Λέτζο, να βλέπουμε παιχνίδια, να πηγαίνουμε στην Πίτσα Ντινάπολη.
1: Εκεί που έφερε τις πρώτα μάτσα έγχρωμα το 1978.
0: Έγχρωμα. Δηλαδή ήταν τρομερό. Θυμάμαι, έβαλα γυαλιά.
1: Σήμερα πάλι σε κανένα δεν κάνει εντύπωση. Είδε τον αγώνα σε έγχρωμη τηλεόραση. Υπήρχαν μάτσα που ψάχναμε να δούμε τι χρώματα φοράγαν οι ομάδες. Γιατί το βλέπαμε σκούρο, λευκό βλέπαμε τη μία και σκούρο την άλλη. Και όταν έβγαινε το σουτ, το περίφημο σουτ.
0: Φεύγαμε
1: ξεκίνησα
0: όλοι από το Παγκράτη να πηγαίνουμε στην Καρνεάδου να τα αγοράσουμε.
1: Στην Καρνεάδου, στο Κολονάκι.
0: Μπράβο. Σουτ, όνς και τον γκολ.
1: Στο εξώφυλλο Wolves Chelsea του σουτ, το οποίο ένας φίλος που είχε ακούσει αυτή την ιστορία που την έλεγα, έψαξε και το βρήκε από το διαδίκτυο, γιατί πρέπει να βρίσκει τα πάντα, και μου την έστειλε τη φωτογραφία. Είναι ο Ντέρεκ Ντούγκαν, ήταν ο center for του Wolves εκείνη την εποχή, που είχε σηκωθεί στο Θεό και κάνει μια κεφαλιά, και από κάτω είναι οι παίκτες της Chelsea. Chelsea επίσης με πολύ πιο σκούρα μπλε φανέλα από το μπλε που φοράει όλα αυτά.
0: Θυμάμαι γιατί είδα στο Καραϊσκάκι.
1: Στο Καραϊσκάκι. Μπράβο. Και εκεί έπαιξε με κίτρινες κάλτσες, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο στο Καραϊσκάκι. Και είδα αυτό το χρυσαφί της Wolves και λέω Wolves θα είμαι. Και ήταν και καλή ομάδα η Wolves εκείνα τα πρώτα χρόνια, το 1971-1972. Λίβερπουλ έγινα μετά, όταν πήγα στο Anfield σε ένα μάτς, παίζει τότε ένα με Αρντίλες και Βίγια, μόλις έχει πάρει μετά το Μουντιάλ του 1978, και έρχεται για να κερδίσει στο Anfield για πρώτη φορά από το 1912. Η όλη συζήτηση της εβδομάδας είναι ότι ήρθε η ώρα της Tottenham και τρώει 7-0 στο κεφάλι. Και βγαίνοντας από το γήπεδο, λες τι είναι αυτό που είδα τώρα, και να θες δεν θες, γιατί είναι άλλη επαφή, ξέρεις, να δεις μια ομάδα και άλλο να τη βλέπεις τα περιοδικά.
0: Και εγώ έγινα ο παδός της Arsenal και μάλιστα ακρεφνής, που σήμερα που μιλάμε είναι μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μου αυτό. Το να ασχολούμαι με την Arsenal, το να αγοράζω τις φανέλες της και όλα αυτά, ναι, Χριστό, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Ευτυχώς μόνο.
0: Από την ασπρόμαυρη τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Διότι παίζοντας και βλέποντας τον τελικό του 71.
1: Το Arsenal Liverpool.
0: Το Arsenal Liverpool. Ήξερα ότι η Liverpool παίζει με κόκκινα. Αλλά ξαφνικά βλέπω με ανοιχτόχρωμες φανέλες και είδα στο επόμενο σουτ ότι ήταν κίτρινες.
1: Κίτρινο μπλε.
0: Την έχω αυτή τη φανέλα, υπογεγραμμένη από τον Τζάρλι Τζόρτζ κιόλας. Και πήγα στο Κολωνάκι να πάρω το σούτ και είδα ότι ήταν κίτρινες φανέλες και λέω θα γίνω Arsenal. Και γίναμε μέχρι και σήμερα. Ακόμα είμαστε πάρα πολύ φίλοι με τον Τσάρλι Τζόνς.
1: Τερματοφύλακας Wilson. Δεξιό back Rice. Αριστερό back Nelson.
0: Πατ
1: Rice. Σέντερ back ο McClintock και ο Simpson.
0: Μάλιστα.
1: Στα χάφου Story. Στην επίθεση σέντερ φορ ο Ράτφορντ. Δεξιά ο Armstrong. Στα χάφη ήταν ο Τζορτζ Γκρέιαμ επίσης, ο μετέπειτα προπονητής της Arsenal που πήρε τα πρωταθλήματα. Και μου λείπει τώρα, μου λείπει. Ο Τσάρλι Τζορτζ μου λείπει. Ένας.
0: Ο Τσάρλι Τζορτζ μπήκε αλλαγή.
1: Όχι, ο Κέλλι μπήκε αλλαγή.
0: Ναι,
1: ο Κέλλι μπήκε αλλαγή.
0: Ο Τζορτζ φορούσε το 11.
1: Μία αλλαγή ήταν.
0: Ναι.
1: Είναι Τζορτζ, Άρμστρονγκ, Ράτφορντ στην επίθεση και είναι ο Στόρεϊ, ο Γκρέιαμ και μου λείπει ο ένας χαφ. Όλους τους είπα.
0: Εγώ
1: θέλω να σου πω δηλαδή ότι ενώ δεν ήμουνα.
0: Ναι. Ήταν ο Ρέι Κλέμενς, ο Έμλιν Χιούς.
1: Ο Έμλιν Χιούς και τον γκολ που έβαλε ο Highway κτλ.
0: Ο Στίβ Κίγκαν
1: δεν ήταν. Κίγκαν ήρθε εκείνο το καλοκαίρι.
0: Α, δεν ήταν. Ήταν όχι.
1: Ο Κάλαχαν ήταν.
0: Ο Κάλαχαν βέβαια.
1: Η άμυνα ήταν. Ο Τόμψον έπαιζε ο Λόλερ, ένα ξανθό. Ο ξανθό ο Λίντσεϊ στην άμυνα. Ο Τόσακ, όχι, επίση. Η καλοκαίρι του 71 ήρθαν αυτοί μαζί. Θέλω να σου πω τέλο πάντων για την Arsenal. Ναι, και μου τα ανέφερε τώρα. Και προπονητή ο Μπερτιμί τη Arsenal, που δεν είμαι Arsenal, αλλά παρακολουθώ το αγγλικό ποδόσφαιρο γιατί μου αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο. Όπως παρακολουθώ το ξένο ποδόσφαιρο γενικά, γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Και είναι άσχημο να ρωτάς κάποιον και να σου λέει είμαι τα ομάδα και αντιπαθώ. Δεν υπάρχει αντιπαθώ. Συμπαθείς μια ομάδα. Μπράβο. Από εκεί πέρα. Δεν σ' αρέσει κάποια άλλη ομάδα, την αφήνεις στην άκρη. Ακόμα όμως για οποιαδήποτε αγγλική ομάδα, μπορώ να σου πω μια τουλάχιστον καλή περίοδό της, που σίγουρα μας έχει όλους μας. Εδώ με τη Λίβερπουλ, με την Everton, με τους περισσότερους παίκτες της μεγάλης ομάδας του 85, επειδή τα σπίτια μας ήταν κοντά στην Αγγλία μου, και είμαι, ακόμα και σήμερα είμαι πάρα πολύ φίλος. Είχα κάνει μια συνέντευξη πρόσφατα, σε αυτό το podcast που κάνω το Μια Στιγμή Παραφροσύνης. Είχα. Κάνει ένα αφιέρωμα στην μεγάλη Everton της δεκαετίας του 80 και τα λοιπά και πήρα έναν δύο από τους παίκτες και τους έβγαλα και τους έκανα συνέντευξη. Γιατί σου λέω για μένα ήταν το ότι ήταν αντίπαλος της Liverpool δεν σημαίνει τίποτα, αντίπαλος όμως ήταν και μη σου πω ότι ο αντίπαλος η ποιότητα του αντιπάλου είναι που ανεβάζει και σένα ένα σκαλί. Γιατί άμα όλοι είναι μέτροι, όλοι πάνε προς τα κάτω.
0: Λοιπόν, You Can Go Your Own Way, Fleetwood Mac.
1: Ναι, είναι το περίφημο Rumours, είναι το άλμπουμ του 77 που έμεινε εβδομάδες στο νούμερο 1. Είναι η εποχή της διάσπασης των Fleetwood Mac, διότι χωρίζουν τα ζευγάρια.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα από το πόνο που καθόντουσαν και φτιάχναν ένα άλμπουμ, ξέροντας ότι θα χωρίσουν, έχουν βγει μερικά από τα ωραιότερα κομμάτια στην ιστορία της μουσικής.
0: Το απολαμβάνομαι.

0: Χρήστο, λες στον προλογό σου, ήμουν μόλις 8 χρονών το καλοκαίρι του 70 και θέλω να μπούμε σε αυτές τις παιδικές μας παρέες,
1: ναι.
0: Που δεν ξέρω πώς, αλλά τότε νομίζω ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκτός από το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, μετά
0: τίποτα.
1: Το 70 η τηλεόραση ήταν ένα καινούριο πράγμα, εμείς είχαμε τηλεόραση στο σπίτι από πολύ πιο πριν.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Το καλοκαίρι του 70, το Μουντιάλ του 70, δεν έχουμε έρθει ακόμα στην Αθήνα. Ήρθαμε το καλοκαίρι του 71 από τη Σαμό.
1: Άρα εσύ δεν έχεις
0: και εικόνα. Είδα το Μουντιάλ, μερικά παιχνίδια του 70, σε μια και μοναδική τηλεόραση που υπήρχε στο Καρλόβα στη Σάμου, μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο, η οποία έπιανε από Τουρκία.
1: Α, έπιανε από εκεί, μάλιστα.
0: Δεν έπιανε δηλαδή.
1: Κοίτα, εγώ το Μουντιάλ του 70, ενώ ας πούμε το μάτσο του 69, το περίφημο μάτσο με τη Ρουμανία, που δεν πάμε στο Μεξικό, που έχει ανοίξει η πόρτα μας στο σπίτι και επειδή ήμασταν ίσως τελικά μάλλον οι μόνοι στην πολυκατοικία που είχαμε τηλεόραση, είχε έρθει όλη η πολυκατοικία να δει τον αγώνα. Και μπαίνανε κόσμος και έβγαινε κόσμος. Και χάναμε ένα 0 με τον Κολίντο Μπρόφσκι και σοφάρισε ο Δωμάζος με ένα σούτ από 35 μέτρα. Και στο τέλος πέφτει η ευκαιρία μας, γιατί κάποια στιγμή προς το τέλος πιέζαμε, αλλά δεν κάναμε μεγάλες ευκαιρίες. Και πέφτει μία ευκαιρία, λάθος του αμυντικού των Ρουμάνων, του Ντίνια, και πέφτει μπάλα στο Γιώργο το Σιδέρι. Δηλαδή, ίσως στον πιο σίγουρο άνθρωπο που περίμενες. Και ο Σιδέρις χάνει την ισορροπία από το σπρόξιμο του Ρουμάνου, σουτάρει πάνω στο πόντι του Ρουμάνου τον ανατοφύλακα και η μπάλα πάει ψηλά. Όταν έχασε ο Αλεξανδρής, που δεν το έχασε ο Αλεξανδρής, το έβγαλε ο Σμάιχελ το 98, το 97 στο 0-0 το περίφημο με την Δανία, και είχαμε και τα δοκάρια με τον Ταμπίζα, ευκαιρίες. Όταν έγινε εκείνη η φάση, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν η φάση του Σιδέρη. Δηλαδή λέω, πώς που ο Αλεξανδρής έκανε και πολύ καλά το σουτ του Σιδέρη, δεν του πιάσε καλά και το έβγαλε εύκολα ο Ντουμητράκη, λίγο ήταν ο τερματοφύλακας τους. Νομίζω ότι οι παιδικές εικόνες σου μένουν, πρώτον, γιατί η τηλεόραση δείχνει 10 μάτς το χρόνο. Τώρα η τηλεόραση δείχνει 10 μάτς ένα μεσημέρι, όχι μια μέρα. Στο Μουντιάλ είδαμε 105 παιχνίδια, είδα περίπου 60 αγώνες, 65 από τους 105. Είναι πάρα πολύ. Αν σου πω τους μισούς ήδη δεν τους θυμάμαι.
0: Το φετινό Μουντιάλ, τώρα μιας και το αναφέρεις, το οποίο βέβαια δεν είναι μέσα στο βιβλίο, σε μια προσεχή έκδοση μπορεί να μπει και αυτό, πώς σου φάνηκε? Μένα μου άρεσε. Και ξέρεις τι μου άρεσε?
1: Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα.
0: Όλα,
1: όχι.
0: Τα γήπεδα γεμάτα.
1: Τα γήπεδα γεμάτα, εντάξει, είναι μια καλή περίπτωση. Το ποδόσφαιρο του Κατάρ το 22, οι παίκτες ήταν πολύ ξεκούραστοι και παίξαν πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί ήταν χειμώνα.
1: Εδώ στα 105 παιχνίδια, στατιστικά, θα είχαμε και 30 καλά μάτς.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα είναι το 1/3 των αγώνων. Με 1/3 αγώνων δεν σώζεσαι. Αν γινόταν ένας πολύ μεγάλος ημιτελικός, έγινε το Αργεντινή Αγγλία. Αν γινόταν και ένας μεγάλος τελικός, που δεν έγινε, γιατί η Αργεντινή προτίμησε να μείνει πίσω από την μπάλα και να το πάει στα πέναλτι, θα άφηνε καλύτερη εικόνα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έκανε ένα πολύ ωραίο τελικό τρίτης θέσης, αλλά δεν σου μένει
0: αυτό,
1: αυτή τρίτη
0: αυτό
1: θέση.
0: Αυτό μου θυμίζει Globetrotters.
1: Μπράβο.
0: Σαν διαφημιστικό.
1: Το 6-3 το παιχνίδι. Ναι. Μπράβο. Θέλω να πω τέλος πάντων ότι όσο περνάνε τα χρόνια θα μας φαίνεται όλο και λιγότερο, ειδικά τους μεγαλύτερους, καλό αυτό που βλέπουμε. Γι' αυτό και λέω ότι μην είμαστε άδικοι απέναντι, ας πούμε, στο Μουντιάλ του 14 στη Βραζιλία, ή ας μην είμαστε άδικοι απέναντι στο Μουντιάλ του 6 στη Γερμανία ή το 98 στη Γαλλία. Όταν γινόντουσαν αυτά τα Μουντιάλ, η σύγκριση γινόταν με κάποια Μουντιάλ του 82, ας πούμε, ή του 86, και λέγανε δεν είναι καλό. Ήταν και παρά ήταν καλό.
0: Χρήστο, τι συνέβη στο Ρονάλντο?
1: Και θέλω να σου πω
0: ένα,
1: τα παίρνουμε για να μην τα αφήνουμε και ένα. Λοιπόν, μεγαλώνοντας, τι παθαίνουμε? Πρώτον, δεν θα ευνηδιαστούμε ξανά ποτέ, όπως έγινε κάποτε, από το ποδόσφαιρο των Ολλανδών, που ευνηδιάστηκαν οι ίδιοι Ουρουανοί στη πρεμιέρα του 1974. Και βγαίναν 8 παίκτες offside στο τεχνητό offside. 8, όχι ένας. Διότι δεν τους είχαν ξαναδεί να παίζουν. Σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις δει κανέναν star. Όλοι οι star αυτοί παίζουν στο κατεξοχήν καλύτερο θέαμα που υπάρχει. Και αυτό είναι το Champions League.
0: Μάλιστα.
1: Ή παίζουν στη Premier League. Ή παίζουν στη La Liga. Ή παίζουν στην Bundesliga. Παίκτη που θα τον μάθουμε στο παγκόσμιο κύπελο δεν υπάρχει. Mm. Το 74, το 78, το 82, το 86, το 90 ακόμα, μαθαίναμε παίκτες μέσα από το παγκόσμιο κύπελλο. Το σκυλάτσι μπορεί ο κόσμος να μην τον είχε δει καν να παίζει. Όχι, ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά λέω σε ευνηδίαση όμως
0: η Ιταλία. Το Ιταλία Νοβάντα.
1: Ναι. Το 82 ο Έντερ,
0: ναι,
1: τρελαθήκαμε όλοι, διότι δεν βλέπαμε βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Πού θα το δούμε. Το 74 ευνηδιάστηκε πάρα πολλοί κόσμος από ποδοσφαιριστές του τύπου. Το 90 ευνηδίασε ο Μιλά πάρα πολλοί κόσμος. Ποιος είχε το Καμερούν. Το 74 ο Λάτο ήταν ένας παίκτης που έπαιζε στις Λάσκ Βρότσλαβ στην Πολωνία. Σήμερα όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν φύγει γρήγορα και παίζουν στις μεγάλες ομάδες. Άρα δεν θα μας ευνηδιάσει. Τώρα κάτι με ρώτησε με τον Ρονάλντο.
0: Ναι, τι συνέβη στον τελικό του.
1: Αυτό δεν το ξέρει κανένας ακόμα και σήμερα. Το σίγουρο είναι ότι πήγε στο νοσοκομείο, το σίγουρο είναι ότι είχε επιληψίες, το σίγουρο είναι ότι ο Ρομπέρτο Κάρλος έμεινε μαζί του όλο το βράδυ, ότι δεν κοιμηθήκανε, ότι την άλλη μέρα πιθανώς ο Μάριο Ζάγκαλο, που ήταν ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ένας άνθρωπος που πήρε το τίτλο και σαν παίκτης και σαν προπονητής κάποια στιγμή το 70, σαν προπονητής το 58 σαν παίκτης, προτίμησε να βγάλει μια ενδεκάδα χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε. Υπήρχε η περίφημη ιστορία με το World Soccer που είχε βγάλει το χαρτί που έλεγε ότι η ΝΑΕΚ θα διαλέγει την 11η της Βραζιλίας. Πήγανε στα δικαστήρια, έκανε αγωγή η ΝΑΕΚ. 4 χρόνια τραβιόταν το πράγμα και κάποια στιγμή έγινε ένας ωραιότατος εξοδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Βραζιλίας, ΝΑΕΚ και World Soccer. Αν ήμουν η ΝΑΕΚ και δεν υπήρχε το παραμικρό στην αλήθεια αυτού που μου γράψαν για την Ευαρή, να διαλέξω και να αποφασίσω ότι εγώ. Αποφασίζω, έλεγε το draft που είχε βγάλει αποκλειστικά τότε το World Soccer, ότι 8 στους 11 θα είναι πάντα επιλογή της Nike.
0: Μάλιστα.
1: Στις 11ες. Αν δεν υπήρχε αλήθεια σε αυτό, δεν θα πέσει ποτέ την αγωγή μου. Γιατί να κάνω εξοδικαστικό συμβιβασμό. Θα πήγαινα να τους πάρω, όχι το περιοδικό, τον τίτλο και τα κτίρια. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Η Ομοσπονδία της Βραζιλίας που τάχθηκε σε αυτή την περίπτωση με την Nike. Για ποιο λόγο συμβιβάστηκε. Και το περιοδικό τελικά απέσυρε κάποια πράγματα, έγραψε κάτι ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι και έσβησε το πράγμα χωρίς όμως να γίνει ποτέ η περίφημη δίκη. Περιμέναμε το 2004 αυτή τη δίκη, δηλαδή πήγαινε σχεδόν 6 χρόνια από το Μουντιάλ. Το βέβαιο είναι επίσης ότι και με Ρονάλντο καλά μέσα στο γήπεδο η Γαλλία ήταν πολύ καλή.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή πάλι μπορεί να κέρδιζε η Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορεί και η Βραζιλία με κανονικό το Ρονάλντο που είχε κάνει ένα φοβερό παγκόσμιο κύπελο να έφερε αντίσταση. Χαίρομαι για τον Ρονάλντο ότι γύρισε 4 χρόνια μετά και πήρε ένα παγκόσμιο κύπελο, ναι, που έχει μείνει όπως του Μαραντόνα το 86, το παγκόσμιο του Ρονάλντο είναι το 2000.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Παρότι υπήρχε και Ροναλντίνιο εκεί.
1: Ναι, αλλά ο Ρονάλντο ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Ριβάλντο υπήρχε,
0: βέβαια,
1: αλλά το σημείο.

0: Ο Τόλης ήταν και τρελά ερωτευμένος
1: με τη Λάσκα,
0: τη Ζωήτσα. Και λέει αυτά τα δύο τραγούδια, τα μυθικά του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το Φεγγάρι Πάνω Θέμου. Λοιπόν, και γλυκά Πονούσε το Μαχαίρι, αυτά τα δύο τραγούδια είναι μέσα στην ταινία αυτή. Εκεί γνωρίζεται με τον Μυθιόπουλο και αργότερα του είχε αναθέσει ο τεράστιος Τόλης Βοσκόπουλος την Καρταρόμπα, εκεί που τραγουδούσε και έβγαζε μεροκάματο ο άνθρωπος αυτός, που είχε γράψει αρκετά τραγούδια.
1: Αυτό εδώ θα μπορούσε να ήταν και το ένα που είπες και το άλλο κομμάτι. Διαλέγουμε όμως αυτό το συγκεκριμένο, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι με πολύ ψυχή μέσα του.
0: Και τώρα στο διάλειμμα θα σου πω και μια ιστορία για τον Τόλη Βοσκόπουλο όταν έμενε στο Παγκράτη. Φίλες και φίλοι, πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: Φίλες και φίλοι, όπως σας είπαμε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος και την σειρά Ballpen, το βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο και μάλιστα στις τελευταίες σελίδες, γιατί λέω δεν πρέπει να λείψει από κανένα, από καμιά βιβλιοθήκη αυτό, έχει τους τελικούς του Μουντιάλ με τα αποτελέσματα και τις συνθέσεις όλων των Μουντιάλ και παραλυπόμενα από ορισμένα από αυτά. Βεβαίως το βιβλίο διαβάζεται απνευστή, δεν είναι σαν τα μυθιστορήματα που πρέπει να το διαβάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Όποια σελίδα και να ανοίξεις θα διαβάσεις κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χρήστο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Βλέπουμε αυτή την... Εγώ τους βλέπω τους ποδοσφαιριστές και τους λυπάμαι. Καμιά φορά μου λένε τόσα εκατομμύρια λίρες τη βδομάδα. Ναι. Παίρνουν, ας πούμε, θυμάμαι ο Μπαμεγιάνκ όταν ήρθε στην Άρσεναλ, έκανε συμβόλαιο 400.000 λίρες τη βδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και υπάρχουν αυτά τα ποσά τώρα και τα λοιπά. Όταν βλέπω όμως τώρα τον Ντέκλαν Ράις να παίζει τόσα ατελείωτα παιχνίδια μέσα στη σεζόν,
1: ναι,
0: σκέφτομαι πώς αυτοί οι άνθρωποι δεν καταραίουν.
1: Δεν θα καταρρεύσουν κάποια στιγμή. Πώς ξαναδείς, η συζήτηση είναι πάρα πολύ απλή.
0: Δεν ξεκουράζονται ποτέ.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, οι ατζέντιδες ζητάνε περισσότερα λεφτά για τους παίκτες τους. Λέει, εμείς φέρνουμε τα λεφτά.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, ωραία. Οι ομάδες λένε, ωραία, θα σε πληρώσω παραπάνω. Οι ομάδες πρέπει να βρουν αυτά τα λεφτά για να σε πληρώσω. Άρα τι κάνουν, ανεβάζουν τις τιμές στα εισιτήρια.
0: Βεβαίως.
1: Ανεβάζουν τις τιμές. Δηλαδή στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου πληρώνεις πια 7,5 λίρες για να πάρεις μια άθλια μπύρα. Άθλια μπύρα. Ενώ παλιότερα έπαιρνες, ας πούμε, με 3 λίρες και πεινόταν και η μπύρα που έπαιρνες. Έτσι.

0: γεμίζουν τα γήπεδα και χάνεται μια ατμόσφαιρα. Πάλι στο στέκομαι στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου. Τελευταίες τρεις αγωνιστικές λέει κινδυνεύαμε να πέσουμε. Μου είπε ένας φίλος και είχε δίκιο. Και δεν είχε καμία ατμόσφαιρα το γήπεδο, ήταν γεμάτο από Κορεάτες, Κινέζους, Έλληνες, Ισπανούς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Διότι ενώ λέει στο Μπολέιν, το Upton Park, το παλιό του γήπεδο, ναι, ήταν πολύ πιο μικρό, αλλά όλος ο κόσμος το γήπεδο πήγαινε και ερχόταν. Δεν υπήρχε, ήταν τα ωραιότερα γήπεδα σε ατμόσφαιρα, έτσι. Όπως και το Highbury. Ναι. Και απίστευτη η ατμόσφαιρα. Εγώ το ευχαριστιόμουν.
1: Όπως και το Goodison Park.
0: Ακριβώς. Τώρα τα καινούργια γήπεδα, απ' την άλλη, αν δεν φτιάξει καινούργιο γήπεδο, να είναι μεγαλύτερο. Αστείς. Τώρα φτιάχνει η Villa Park. Η μία εξέδρα, ναι, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Θα γίνει όμως το γήπεδο 51.000 θέσεις για να είναι για το γύρο του 28. Τι γίνεται μετά λοιπόν, οι ομάδες παίρνουν παραπάνω λεφτά. Ζητάνε παραπάνω λεφτά για να δώσουν τα δικαιώματά τους. Η UEFA πουλάει, ζητάει από τα κανάλια περισσότερα λεφτά για να μην σηκωθούν και φύγουν οι ομάδες κάποια στιγμή και ξαναρχίσει αυτή η σαχλαμάρα που δεν θα γίνει ποτέ. Τελείωσε αυτό το παραμύθι. Έκανε έξυπνη κίνηση η UEFA σε αυτό, παρένθεση. Έβαλε τις ομάδες μαζί, φτιάχνοντας μια εταιρεία που είναι οι ομάδες. Το ECA, το European Club Association, οι ομάδες, η UEFA και η εταιρεία που τρέχει το ζήτημα, που ήταν παλιά η Team. Αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα. Οι ομάδες λοιπόν είναι συνέτεροι της UEFA στα κύπελα Ευρώπης. Αν κάποια πάει να φύγει πάλι λοιπόν για να ξανακάνει τώρα την ιστορία, την πηγαίνει κατευθείαν στα δικαστήρια πια για εταιρικό ανταγωνισμό. Και το έχει μπλοκάρει. Σε αυτό η UEFA το χειρίστηκε εκπληκτικά και παρότι φώναξε ο Πέρεθ, έκανε έδειξη, πήρε μια πύριο νίκη, ότι του είπαν ναι, μπορεί να φτιάξει και εσύ πιο δίπλα μια άλλη διοργάνωση. Παραπάνω χρήματα. Και παραπάνω χρήματα, το καινούριο της Premier League θα φέρει μίνιμουμ στις ομάδες 280 εκατομμύρια κάθε μία για μια σεζόν. Άρα ο παίκτης ξαναγυρίζουμε και σου λέει ναι, αλλά πώς γίνονται όλα αυτά και παίζουμε, ποιοι παίζουμε, εμείς παίζουμε. Παραπάνω λεφτά. Και τι λένε λοιπόν οι ομάδες. Φουλ παιχνίδια. Παραπάνω παιχνίδια η UEFA για να βρει τα λεφτά από τα κανάλια. Παραπάνω πολλά λεφτά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Μια ιδέα ήταν αυτή πέρσι.
1: Ναι.
0: Αλλά η Real πήρε 65-70 εκατομμύρια για να παίξει τρεις αγώνες και να χάσει. Η Chelsea πήρε 100 εκατομμύρια.
1: Που πήρε και το τρόπαιο.
0: Που πήρε και το τρόπαιο. Μες στη χρονιά βέβαια ήταν άθλια, διότι οι παίκτες γύρω στον Εύρο ήταν καμένοι. Λοιπόν, πού θα καταλήξει, μου λες, αυτό το πράγμα. Αν όλοι δεν βάλουν ένα φρένο και δεν πάνε παρακάτω. Ή να μπει ένα salary cap που δεν θα γίνει ποτέ για την ελεύθερη αγορά, δεν θα γίνει ποτέ.
1: Κοίταξε, εγώ στέλνω.
0: Πάρα πολύ απλά. Και όποιο παίκτη αντέξει, άντεξε ένα χρόνο, θα πάρει λεφτά. Άντεξε 10 χρόνια, άντεξε 20 σαν το Μέση. Ναι, πώ θα αντέξουν σαν το Μέση και το Ρονάλτο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Και ξέρει τι σου λέει πάλι ο παίκτη. Επειδή δεν θα αντέξω 10 λοιπόν.
1: Δώσε τώρα.
0: 12, 15, όταν είναι να κάνω το επόμενο συμβόλαιο μαζί σου, θα σου κόψω το λαρίγκι. Ναι. Έτσι πάει.
1: Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπες στην προχθεσινή σου μετάδοση που μετέδωσε το παιχνίδι Aston Villa Arsenal, ότι ο πάγκος της Arsenal, και έτσι είναι, θα μπορούσε οι παίχτες του πάγκου της
0: να παίξουν σχεδόν παντού βασικοί,
1: σε όλες τις άλλες ομάδες να είναι βασικοί. Δηλαδή τι έκανε ο Αρτέτα, πράγμα που εγώ είχα, αυτό ήταν το πρόβλημά μου, το παράπονό μου από τον Βενγκέρ. Ενώ υπήρχαν τα χρήματα, δεν έπαιρνε παίχτες. Και ήρθε ο Αρτέτα και πήρε την αφρόκρεμα. Και να τα αποτελέσματα, ναι, το πρωτάθλημα. Αλλά
0: ο Βενγκέρ, αν δεν μπορούσε να κάνει τη μετακίνηση από το Χάιμπουρι στο καινούριο γήπεδο, ως το, ναι, γήπεδο να μην το χρωστάει, mm-hmm, στις τράπεζες η Arsenal, αν είχε τα λεφτά αυτά, ο Βενγκέρ προτίμησε τη μακροχρόνια,
1: ναι, ναι,
0: σταθερότητα από το εφήμερο που λέγει και ο Ντέμις κάποτε για τα πρωταθλήματα στην ΑΕ κτλ. Γυρίζοντας πίσω όμως την περίπτωση του τωρινού ποδοσφαίρου, της τωρινής εποχής, όχι του Βενγκέρ, η τότε να έχει 1 δισεκατομμύριο λίρες στάδιο, που το περισσότερο όμως είναι από χρηματοδότηση των τραπεζών, που θέλουν τα λεφτά τους πίσω. Τι κάνει λοιπόν η τότε να μου κάνει το χρόνο περίπου 180 πράγματα στο γήπεδό της, στις 380 μέρες. Ποδόσφαιρο,
1: συναυλίες,
0: ράγμπι, αμερικανικό ποδόσφαιρο, πατινάζ, μέχρι και τα wall tracks αυτά και τα
1: λοιπά. Ναι, με τα αυτοκίνητα, ναι, μάλιστα.
0: Και προσπαθεί να προσθέσει άλλες 75 ημερομηνίες. Γιατί για να πάει στις 255, στις 365 μέρες του χρόνου. Δεν συζητάμε πια ότι τότε να μην είναι η Tottenham που ήταν κάποτε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Τότε να μην είναι ένα entertainment, μάλιστα, club.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι καν football club.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξοδεύει, θα εισπράττει. Αλλά ταυτόχρονα εκείνο που θα κοιτάει η διοίκησή της θα είναι να κρατάει ανοιχτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τις τράπεζες. Αυτό που κάνει ο Βενγκέρ λοιπόν, δεν χρωστάει τίποτα. Αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί της Λίβερπουλ, που λίγοι τους δίνουν credit, φτιάξαν ένα καινούριο γήπεδο σιγά σιγά, με την ομάδα σιγά σιγά να μεγαλώνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να γίνεται ανταγωνιστική, ναι, και να παίρνει τίτλους. Και αν δεν έπεφτε πάνω στη Manchester City, θα είχε πάρει άλλους τόσους τίτλους. Χωρίς να χρωστάνε. Πήρα μια ομάδα με 300 εκατομμύρια και κάτι χρέη 350 και πουλήσαν ένα κομμάτι της ομάδας τώρα με 1,5 δις.
1: Μάλιστα.
0: Η αξία της Liverpool τώρα είναι 6 δις.
1: Χρήστο, στα 2-3 λεπτά που έχουμε ακόμα, κάνε μου και ένα σχόλιο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Με ποια έννοια, όχι προγνωστικά. Βλέπουμε ότι γίνονται πλέον μεταγραφές άλλου επίπεδου. Ο Παναθηναϊκός γίνεται, κάθε μέρα παίρνει από ένα.
0: Μεταγραφές γίνονται. Άκουνα.
1: Τι γίνεται με αυτή τη στιγμή.
0: Μεταγραφές γίνονται. Συνεχίζουμε όμως και έχουμε μια ΑΕΚ που τώρα έφτιαξε ένα γήπεδο, έναν Ολυμπιακό που θέλει να επενδύσει στο γήπεδο του και να το φτιάξει καλύτερο, ένα γήπεδο του 2004 και είναι μια χαρά. Ο ΠΑΟΚ ακόμα παίζει σε ένα γήπεδο το οποίο δεν
1: που βρέχονται όλοι φίλοι,
0: είναι σημερινό. Ο Άρης παίζει σε ένα γήπεδο που δεν έχει βελτιωθεί και ο Παναθηναϊκός ακόμα, μέχρι να τον δω να μπαίνει, δεν έχει γήπεδο. Το ακούω από 6 χρονών παιδί, 7, ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει σε γήπεδο. Ωραία λοιπόν τα ραπανάκια για την όρεξη. Αλλά το βασικότερο από όλα είναι τα γήπεδα. Γήπεδα σημαίνει καλύτερες υποδομές, περισσότερος κόσμος. Εκεί πια θα πρέπει να πάρουν και μια δεύτερη πιο σκληρή απόφαση. Δεν μπορείς να έχεις φτιάξει αυτά τα γήπεδα και τα μάτια να γίνονται μόνο με γηπεδούχους και καθόλου φιλοξενούμενους. Άρα τα μέτρα σου θα πρέπει να είναι τρομερά σκληρά. Και έχουμε τα παιδάκια που τους δίνουμε τα εισιτηριάκια για να έρχονται εδώ, για να έχουμε ένα στρατό πάντα δικό μας, πρέπει να τελειώνει.
1: Έτσι, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, και μια παίκτες σχέση... έρχονται. Ναι, οι ομάδες μας βελτιώνονται. Ναι, το πρωτάθλημα. Εγώ είμαι αναφανδόν υπέρ του ΒΑΡ. Με όλα τα λάθη που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Αναφανδόν.
0: Παγκοσμίως. Το ΒΑΡ γλιτώνει προχθεσίδες. Είχε πέσει ο παίκτης, ο διαιτητής το είδε για μέσα. Τον ξαναφέρνει την μπάλα έξω. Και τελειώνει και η συζήτησή μας. Αν ήταν μέσα, έξω, ένα πέναλτι. Η τεχνολογία γραμμής μας έχει τελειώσει.
1: Ναι,
0: από το
1: ναι,
0: να έχουμε γκολ φαντάσματα. Ένα πρόβλημα υπάρχει πάντα σε αυτό το πράγμα. Μην αρχίζει το ΒΑΡ και διαιτητεύει ξανά το παιχνίδι. Αυτό πρέπει να προσέξουν. Όμως στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, το ΒΑΡ βελτίωσε την κατάσταση ώστε να έχουμε και είδαμε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Και για μένα, όποιοι πήραν τα πρωταθλήματα αυτά τα τελευταία 7-8 χρόνια που υπάρχει το ΒΑΡ,
1: τα πήραν δίκαια.
0: Ο καθένας είναι δίκαιος πρωταθλητής. Ακριβώς.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό, συγγνώμη, για την Ελλάδα είναι τεράστια υπόθεση.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα πρόσφατα το καλοκαίρι, όταν πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες βγήκαν και είπαν ότι το πήρε δίκαια. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση και θα κλείσω με αυτό. Θυμάμαι όταν έφυγε η ΑΕΚ από το Γεώργιος Μόσχος στο γήπεδο του μπάσκετ και πήγε στο ΟΑΚΑ να παίξει. Τότε πήγα στον Τζούροβιτς και του λέω: Coach, τι πράγματα είναι αυτά. Φύγαμε από το γήπεδό μας. Καμία ομάδα, μου λέει, δεν γίνεται μεγάλη αν δεν έχει μεγάλο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό το οποίο είπες, ότι δεν μπορεί να παίζουμε σε ένα γουρνοσταλιό.
0: Όχι.
1: Και να θέλουμε.
0: Και
1: να...
0: το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες μας, είναι και όλες οι μικρές οι άλλες που ανεβαίνουν και δεν έχουν γήπεδα. Πέρσι
1: Βέβαια.
0: Η Κηφισιά έπαιζε γηπεδούχο στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Η Καλαμάτα θα παίζει γηπεδούχο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, όχι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, περάσαμε όλη αυτή την ώρα. Πάρα πολύ ευχάριστα εμείς εδώ στο στούντιο με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Όπως πάντα είναι μια εμπειρία να ακούς τον Χρήστο να μιλάει για το ποδόσφαιρο. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, το βιβλίο του Χρήστου και του Φάνη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Θα κλείσουμε με το Let It Be.
0: Ναι, το τελευταίο κομμάτι των ενωμένων κάποτε Beatles και ένα κομμάτι που από μόνο του έχει μια έτσι ιδιαίτερη σημασία.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ θερμά για
0: την τιμή.
1: Από τον Βαγγέλη Καραπέτρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, την Ήρα Δράκου που βιντεοσκόπησε όλη την εκπομπή και μπορείτε να τη δείτε, και τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, τον Νίκο Θρασιβούλου στο άλλο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Οι εκδόσεις Οδό παρουσιάζουν «Έζησα έρημος και ισχυρός». Ένα βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου για τον Δημήτρη Λιαντίνη. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε στην τρίτη του έκδοση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους λάτρες του μυστηρίου και της προσωπικότητας του καθηγητή Λιαντίνη. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
0: Η ώρα είναι 2.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Saracini che veneziani piano che danno sto catatti.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Κώστας Μακεδόνας, Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8. Θα το βρείτε στο 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Έτσι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Μανώλης Λιδάκης. Αύριο θα είναι αργά. Τραγούδια των Μάλαμα, Περίδη και Αλαγιάννη για πρώτη φορά σε περιορισμένο αριθμό βινιλίων. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ. Ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
3: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

πρώτο βινήλιο του Δημήτρη Μπάκουλη είναι γεγονός. Μία ζωντανή ηχογράφηση στον Σταυρό του Νότου από τις sold out εμφανίσεις του. Συμμετέχουν Τσαλιγοπούλου, Καραπατάκη, Φασούλη, Προδρόμου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το odoshop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά. Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Παίρνουν τα καλοκαιριά δια των desasteres.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσχιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Μαραμπού. Μια μοναδική μελοποίηση από τον Δημήτρη Καπούτσι σε ερμηνεία Βασίλη Προδρόμου. Ένα συλλεκτικό 10-inch βινήλιο που δεν πρέπει να λείπει από τη δισκοθήκη σου. Ενορχίστρωση Γιώργος Καζαντζής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
6: Ποιοι έχουν πάντα μια ιστορία να μας πουν, μια αγκαλιά να μας δώσουν και καμιά φορά ένα γλυκάκι κρυμμένο για εμάς? Η γιαγιά και ο

παγωτά, βουτιές, παιχνίδια και ήλιος μέχρι αργά. Μήπως καταλάβατε ποια εποχή έφτασε? Ναι! Το καλοκαίρι είναι.

Γεια σας παιδιά, είμαι ο Οκτάβιος. Τώρα με αυτή τη βαριά φωνή που ακούτε θα μπορούσα να είμαι ένα μικρό πάντα. Αλλά δεν είμαι. Θα μπορούσα να είμαι μια τεράστια αρκούδα. Ούτε αρκούδα όμως είμαι. Είμαι ένα μεγάλο σοφό και λιγάκι παράξενο αρχαίο χταπόδι. Ναι, καλά ακούσατε. Χταπόδι. Έχω 8 πλοκάμια, αμέτρητες ιστορίες και ξέρω περισσότερα τραγούδια από όσα ψάρια έχει η θάλασσα. Και από σήμερα θα κάνουμε παρέα. Θα τραγουδάμε, θα παίζουμε, θα μαθαίνουμε και θα ταξιδεύουμε με τη μουσική. Είμαι ο Οκτάβιος και τώρα ξεκινάει η ώρα των 8 Kids. Λαλάτι, χορώ πώς. Παιδιά, ούτε η αρχαία Σοφία μου μπορεί να εξηγήσει αυτό το τίτλο. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να καταλάβουμε. Να τα ακούσουμε. Λαλαλούμ, χοροζούμ.

χωριό με τα καμώματά του και βάζει βροντερή φωνή τους ηχοριανούς καλή, φωνάζει τάχα εισβολή.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ένα παιχνίδι είναι ωραίο. Ξέρετε όμως τι είναι ακόμα ωραιότερο? Να το μοιράζεσαι με ένα φίλο. Γιατί όταν μοιραζόμαστε, η χαρά γίνεται διπλή.

Το φεγγαράκι βγήκε. Τα αστέρια άναψαν. Ένα, ένα και ακόμα και ακόμα ένα. Και ο Οκτάβιος νιστάζει λιγάκι. Νάνι, νάνι. Λοιπόν και όνειρα γλυκά.

Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μια αγκαλιά μπορεί να πεις αγαπώ. Είμαι εδώ, μη φοβάσαι. Γιατί μια αγκαλιά μπορεί πολλά.

0: Για μία ώρα ακούμε τραγούδια για τους μικρούς μας φίλους.
1: Υπάρχουν δύο μικρές λεξούλες που χωράνε μέσα τους αγάπη, ευχές και πολλά χαμόγελα. Και σήμερα θα τις πούμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Χρόνια πολλά!

Αν έχουμε ένα κέρμα, πρέπει να το ξοδέψουμε αμέσως. Όχι πάντα. Μερικές φορές το φυλάμε για κάτι που θέλουμε πολύ. Αυτό λέγεται αποταμίευση. Και σήμερα θα μάθουμε με το τραγούδι πώς γίνεται.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ακούμε τα παιδικά τραγούδια του 8ου.
2: Εγώ, ο Οκτάβιος, εγώ δηλαδή, πρέπει να σας μιλήσει σοβαρά. Η θάλασσα είναι το σπίτι μου. Και όπως εσείς θέλετε καθαρό το δωμάτιό σας, έτσι κι εγώ θέλω καθαρή τη θάλασσά μου. Συμφωνεί?

Βέβαια δεν μοιάζω με αυτή τη φωνή με γατάκι, αλλά κάπου εδώ τριγυρίζει ένα πολύ περίεργο γατάκι και σήμερα αποφάσισε να ανακαλύψει όλα τα χρώματα. Πάμε να τα ακολουθήσουμε.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Καινούρια τσάντα, καινούρια τετράδια και μια μικρή πεταλουδίτσα στην κοιλιά. Μην ανησυχείτε, η πρώτη μέρα στο σχολείο μπορεί να γίνει μια υπέροχη περιπέτεια.
2: Μια γλυκιά καλημέρα, ήρθε η πρώτη μέρα. Μεγάλωσες μικρούλη, γρήγορα χτυπάει.

θα σας πω ένα μυστικό. Μέσα σε κάθε παιδί κρύβεται μια μικρή υπερδύναμη, αρκεί να πεις «μπορώ να τα καταφέρω». Πίστεψε στον εαυτό σου

0: Για μία ώρα ακούμε τραγούδια για τους μικρούς μας φίλους.
1: Ξέρετε ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορούμε να φορέσουμε κάθε μέρα? Ένα τεράστιο χαμόγελο. Ελάτε λοιπόν, χαμόγελα πλατιά.

Προσοχή! Παράταξη! Οι λέξεις είναι έτοιμες. Τα γράμματα στις θέσεις τους και οι στρατιώτες της γλώσσας ξεκινούν.

0: Ακούμε τραγούδια από τη σελίδα 8 Kids.
1: Παιδιά, γνωρίζετε τον Μπλετζέι?
2: Όχι.
1: Ούτε εγώ τον γνώριζα. Και είμαι και αρχαίο χταπόδι. Ελάτε, να τον γνωρίσουμε όλοι μαζί.

ένα πλοκάμι, δύο πλοκάμια, τρία πλοκάμια. Εγώ έχω 8 και τα μετράω κάθε πρωί για να μην χάσω κανένα. Εσείς μέχρι που μπορείτε να μετρήσετε?

τι ώρα είναι? Ώρα για παιχνίδι, ώρα για φαγητό. Μήπως ώρα για 8 kids. Πάμε να μάθουμε μαζί πώς διαβάζουμε το ρολόι.

0: Ακούμε τα παιδικά τραγούδια του 8ου.
1: Σακίδιο στην πλάτη, παγουράκι και καλή διάθεση. Σήμερα δεν καθόμαστε σπίτι. Πάμε να ανακαλύψουμε καινούργια μέρη. Πάμε εκδρομή.

Παρακαλώ, ανοίξτε δρόμο! Ανοίξτε, ανοίξτε! Μπροστά περνάει η μπανάνα, πίσω ακολουθεί το καρότο και νομίζω πως η ντομάτα χορεύει. Αρχίζει η πιο νόστιμη παρέλαση του κόσμου.

0: φάτε!
1: Ακούμε μέχρι!
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Θησαυρός δεν είναι μόνο ένα σεντούκι γεμάτο χρυσά νομίσματα, ένα δέντρο, μια καθαρή θάλασσα, ένα λουλούδι, ένα δάσος. Αυτή είναι θησαυρή. Πάμε να τους ανακαλύψουμε.

Σήμερα βαρέθηκα το βυθό. Λέω να πάμε λίγο στο φεκάρι. 3, 2, 1, κρατηθείτε από τα πλοκάμια μου και βζουν, απογειωνόμαστε.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μαγιό. Έτοιμο. Πετσέτα. Έτοιμη. Μπρατσάκια. Έτοιμα. Ε τότε τι περιμένουμε. Πλούτς. Όλοι στην πισίνα.

Μερικές φορές κάνουμε λάθος, όλοι μας. Υπάρχει όμως μια μικρή λέξη που μπορεί να διορθώσει πολλά πράγματα. Μια λέξη μαγική.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Θέλει και αγάπη επίσης. Θέλει να στέκεσαι βράχος. Θέλει και μίσος, μη με προδώσεις. Θα μετανιώσεις την ώρα. Σταματημένα ρολόγια στο θέμα. Πέτρα η καρδιά και μητέρα στην έχθρα. Μια φιλία που φτάνει στο τέρμα. Η φιλία που φτάνει στο τέρμα.

0: Ένα κύριο πρόεδρο του Μαγιά Φορτσάτο που δεν είναι μαζί, αλλά θα τον ακούσουμε.
1: Προσεύχομαι να με φυλάς από τους φίλους μου, Θεέ μου. Κι αυτό είναι γιατί.
0: Γιατί
1: ως τώρα δεν βρήκα εχθρούς ικανούς να με βλάψουν ποτέ μου. Χρόνε βγάλε με ψεύτη. Πρώτου νυχτώσει ο ήλιος πέφτει. Κι αλήθεια είναι εκεί. Κοιτάω το χειρότερο εχθρό μου μπροστά στον καθρέφτη. Αν με χτυπάς και δεν σπάω, σε χτυπάω για να σπάσεις.
0: Σε σπάω.
1: Κι αν με χτύπησες
0: και έπεσα.
1: Απλά γιατί το επέτρεψα. Εσύ φίλε με σκότωσες
0: έμεσα.
1: Πριν πεθάνω εγώ χαμογέλασα. Κι όσες φορές μ' αφισβήτησες
0: δεν νίκησες.
1: Άλλες τόσες επέστρεψα.
0: Σ' αγαπάω.
1: Που συναντάει η αγάπη το πλήθος που είναι η γραμμή που τη χωρίζει από το μίσος Εσύ την αγάπη σου πως έληξες σε ποια μεριά της γραμμής κατέληξες. Και πόσο αγάπη υποκρίνεσαι
0: χωρίς ολοκληρώτηκα να δίνεσαι. Η αγάπη είναι έννοια, αλήθεια. Πότε η φιλία γίνεται οικογένεια.
1: Σε μια αγκαλιά φτωχή.
0: Αστείο πράγμα, η αγάπη είναι πανάκριβη.
1: Σαφώς δεν αγοράζεται με χρήματα.
0: Δεν μας ταιριάζουνε τα μέτρια συναισθήματα.
1: Φίλε πες το μου και θα γίνει. Κι απλά δώσε μου ό,τι σου έχει απομείνει.
0: Ό,τι έχεις δώσ' μου.
1: Αν ήσουν δικός μου.
0: Θα
1: έχεις μια θέση κοντά μου στο τέλος του κόσμου.
0: Ευχαριστούμε Αθήνα. Καληνύχτα Αθήνα. Ήταν τιμή μας που ήμασταν εδώ σήμερα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος με τις μελωδίες και τους στίχους του, έστω και υποσυνείδητα, μας επηρέασε. Η τέχνη του δρόμου συνεχίζεται. Καλό βράδυ.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

«Τίποτα σπουδαίο». Ένα τραγούδι σε μουσική Γιώργου Δημητρίου και σε στίχους Πόλη Κυριάκου, με τη μοναδική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Κυκλοφορεί ψηφιακά από το 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Ανά. Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
7: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Κατά το μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού, που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες.
4: Όγδοο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγουδιά? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγουδιά, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που απογραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Θα με βρεις στο αναφυλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

Κυρίες και κύριοι, σφίξαν οι ζέστες και πάλι ανεβαίνω από το φωταγωγό. Τόσο χειμώνα μέσα στους βόθρους σας επέζησα. Τώρα χυμάω μέσα από συμφώνια χαραμάδες σας τοκάριστες σε τάπερ παιδικών τροφών. Προμήθειες τρίτου παγκόσμιου.

Γιατί γριές είστε γριές και βαριόσαστε, και οι νέες νέες βιαζόσαστε, βιαζόσαστε.

δίφες έντρομοι σας το έχουν βεβαιώσει, με ή χωρίς το μανιτάρι σας. Τα σούπερ μάρκετ κάποτε δικά μας.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.
5: Το χέρι του πάνω μου, καθώς κέντρισμα άγριας λιμονιάς, αρχές άνοιξης. Την άλλη χρονιά δε στεκόσουν από την ευωδία. Άγρια λιμονιά της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.

0: χώρισε στον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν, ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν και έχουν και θάνατο.

Τα νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξυγνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην ιό» του Παύλου Σιδηρόπουλου.

πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες τα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας την προηγούμενη ώρα. Περισσότερα μελοποιημένα την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits. Όγδοο. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά, κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

Μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είσαι εσύ πηγή κι είμαι εγώ νερό. Είσαι εσύ κραυγή κι είμαι ήχο. Είσαι η αυγή κι είμαι δειλινό. Όλα είσαι εσύ, τίποτα εγώ. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

Μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για το πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

That's all right, mama. Anyway, you wanna

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60

0: σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.